0: Ο καμίγε χακομόν κουανκό, σαλε χον καμπάλ, και ο κότσι χαρτισικήρι καχέλα ειν την ακουλάκ, σαλε οτσουσνάλ, σαλε καρεμπάλ, σα είστε παλέπλαχ. Φράγκα τρασερεσάλ δε νόρτε, σα είστε παλέπλαχ πόλο τσικ, τσι σχολή, λικομόν, και ο κέτσια πίνγκ. Κουάντα λίπα τόμον, να καβιόν, κουάντα λίπα να βέκ ταράχ, κουάντα λίπα ικ ταράχ, κουάντα λίπα του σεκ ταράχ. Ο κάνιγκ, και την ακτσαλε χακομόν, σαλε χον τσι καρεμπάλ. Ο κανάκ ingeniero, ο Orlando, ο Λιχονάλα, ο Κουάντζο, ο Γρένα, ο Εύλικα, ο Κομόνα, ο Κουίμ, ο Τεατίνα, ο Κίνσα, ο Λιχονάλα, ο Ιντα, ο Καβίβ, ο Λιχτιά, ο Λιχκουσέ, ο Λιχκα, ο Κομόν, ο Τεχοκάρα, ο Τεστιέτσα, ο Καρούλι Πατσόμ, ο Τμαλάχ, ο Καρούτσικ, ο Χατσόλο, ο Ιγενέρο, ο Σασκάνα, ο Κουάντζο, ο Κομόνα, ο Κεράτσα, ο Ιγκέλι, ο Χονίλι, ο Λεύλικα, ο
1: Ocan Ocan como gente pues y me recuerdo la Ashley como una linda que ya vincha que pues me recuerdo el caucho merena na que era solval vaya que na le caruna que no la es pues me una cosa rin de las chicas man pues manito una que en cacho cos porque chihunel es el tarla li cutan pues na cazol con jun y la de na focar me os la chachi chi patok merete che merek ati sumeni pero pues arin con cona con cuan dijo nal que na cuan la estis patok chat común.
0: Jokan, jokar ingeniero, kuan li jonales jakumon, kuan toh hola ju minuto chikma na karrak li programa, mes kaushlak chak, chi patok, mes kaushlak chak, chi atinak, kuan li shnumri li pukte si balatina, an li 40, at libao yak rik yak kuila ove, ya li 40, 96, o te ke yak kuil chak li 40, 96, 86, 24, Alish Nobrili Puctis Latin y Radio Norte. Li 40 96 86 24, Alish Nobrili Radio Norte. Materaj Patok, Mate Taklach Honakli, audio de voz, Chankeble Kakomo, Matek Echak Grabar Honakli Lisera.

0: κι ήλ κι κελέχ, λις και γέλα μπακέλ, ούτρο κάνακουστ και γέλι αμέχ, σος και γέλι να λες ρίμ, λίνε και στα ουλικουίνγκ ούτ μαλαχ έμπλη εις να και κουέντσις καμπιτσελέμ, χω κάνακουστ θα οσπιτέρ ρε λίνε μπα, να ουσμάν ριλ μπα λιχαλάν χαλάν και και γέλσα λι κι κελέχ, να ουσμάν ουλτρασονίδο, ρε ριλ μπαλ μα κουάν λι χανάσα του αμ, ριλ μπαλ σκι αγέλ σκόμπλη σα εχ, ούτ σκι αλι χανά, να ουσμάν ράιος έκης, σκι αγέλα ακουάμ, χω κάνακουίν να ουσμάν λι τσοόκ, σκιοπαλέ, λινίνγκ ούτ έμπλη κοκάλ, ούτ χω κάνακουίν σκιοπαλι χανά, να κουάν σα του αμ, να τσομάν λι και γέλ έρνια, απέντιζε του μόρι ούτ κουάν τσι σκομών, αρίν να κατσκούλ τσι σάσα τσόλ, κανα Μίριαμ Γουίντερ δε Ροσάδο, ούτ λι δοκτόρ Πέδρο Ροσάδο, ματέσ μπαλαί, τσα μπιλ τσα καλίνα χεχ, ούτ χω κάνακουί τσα μπιλ νε και μπανόκ, σα Hospital Relineva, Lisboa Neval 5550-2635, Lisboa Neval Chirulicaibs, Cacalona Relijuncután, AAN 7722-4626, Noco Atinaxa Erchi.
1: La fuerza de los que luchan, de los que quieren salir adelante, de los que no se rinden, la fuerza de nuestra gente. Radio Norte 97.1 FM, 102.3 FM y 680 AM, la triple fuerza grupera. Radio Norte

0: Κανα κουστ και γέλι αμέχ, σος και γέλι να λες ριμ. Λίνε και στα ουλικουίνκ ότ μαλαχ έμπλη εις να και κουέντσις καμπιτσελεμ. Χω κανα κουστ τα οσπιτάρ ρε λίνε πά. Να ουσμάν ριλμπάλι χαλάν χαλάν και τια γέλ σα λικί και λέχ. Να ουσμάν ουλτρασονίδο ρε ριλμπάλ μα κουάνι χανά σα τσου αμ. Ριλμπάλ σ τια γέλ σκόμπλη σα έχ ότ σ άλλη χανά. Να ουσμάν ράιος έκης σ τια γέλα ακουάμ. Χω κανα κουίν να ουσμάν λι τσο οκ σ τσο παλέ μπλινίνκ ότ έμπλη κοκάλ. Ότ χω κανα κουίν τσο πάλι χανά να κουάν σα τσου αμ. Να τσο μάν λι τια γέλ έρνια, απέντισε τουμόρες ούτ κουάντσικ σκομών αρίν να κατσκούλ τσισάσα σιόλ κανα Μίριαμ Γουίντερ δε Ροσάδο ούτ λί δοκτόρ Πέδρο Ροσάδο ματέσ μπαλαΐ τσαμπίλ τσα καλίνα χέχ ούτ χω κάνα κουί τσαμπίλ νε κεμπανόκ σα οσπιτάλ ρε λίνε πά λίσμοκ λεβάλ 55-50-26-35 λίσμοκ λεβάλ τσιρουλικά ύψ κακαλονά ρε λιχούν κουτάν αάν 77-22-46-26 νοκο άτινα ξαχεχτσί.
1: Distribuidora de huevos Inversiones Niro S.A. Le ofrecemos producto nacional porque el mejor huevo lo tenemos aquí. Inversiones Niro S.A. Una empresa cobanera al servicio de la población. Recuerde, exija su factura. No se deje engañar. Atendemos a establecimientos educativos con empaques personalizados, cuidando siempre nuestro producto hasta su destino. Pedidos al 7951-3390 y 4650-0992. Contamos con su sucursal en Metamercado Talpetate, área mayorista. Comunícate al 5350-4385. Distribuidora de huevos Inversiones Niro. Trabajamos con producto a lo puro chapín. Huevo nacional. Estamos frente a Centro Médico Nuestra Señora del Carmen, Cobán, Alta Verapaz, Periférico Norte.
2: ¡Ahora sí! ¡Ya tengo 500,000 de créditos en el juego para comprar skins!
3: ¡Ey, joven! Sueños atrapados en dinero irreal de videojuegos. Historias que no generan más que solo cientos de seguidores. ¡Haz dinero real! Con tu cuenta de ahorro programado de Copsama. Dinero real que crece y sí te sube de nivel. Comunícate al 7931-8500. Copsama. 58 años siendo una cooperativa sólida, segura y confiable.
4: Salipan le va al Hospital Privado Centro Médico del Lago Cuanchisali Colonia RCGNL Story Zabal Navanere Caná Lic